0: μάξιμο θα γραμμάσω του πιντζό το του σύστημα καλόρι τώρα. Τσουέμα είναι κουστορά σωτήν, καλόρι είναι από το μπισόρε. Αβραμίν οδομό, πεμιώνει σε ροζ πράδειγμα, σε κοινό πάρτερ σε νοσομούν και νουσού τα αμπροή, αμήνε, κάμα κάκορδα με κόρ. Ιόκη μπω, ντουρνίν πε φάρς μάκ με κουνάν, διάχελο, γυφίλ τη φύση με κουνάν, μη φάρς ρόουν τη φύση με κουνάν. Σε μας άλχοντας από καλόρι ψόρ τώρα. Για κόσουγε αθάλ το αυτό το πάνε το αθάτ και τα καλόρι με τρώ. Μπο για χαρχελ από το αμπεργάζει ειν μα μίγους του γυρδάμ κούτι χορδάν τα κόρ, σαλάτ χορδάν τα κόρ, ψόρ δάρ, ό χορδάν τα κόρ. Αλλά για κόρος με πόνο τα κρόβ μιχνήμ, η κουνήμ λέτερ το ντου λέτερ ό χορδάς. Όβοι αμπίσνε ακούλιρ και όβοι μιλιος οντικοί χορδάν τα κόρ, μάτι αχότ δάρο χώνα αυτέ, τρως νεξιτέ, τα πονθάμενο ότι άρα αυτό είναι σαν τα κόρ, παραγκούκε και τώρα σαν τα κόρ, σημείο σαν χτή, πατσό σαν χτή. Μη χωνή πόν, τώρα αυτό είναι σαν σουμπάτ και σαν τα κόρ, χουρσαντή και τώρα σαν τα κόρ. Αμήν πέραν, τώρα σαν χαμστά χάμνε μέσω, απειδίτε σαν να μπισόρ κανόνε μέσω, να στερένια να μέσω, είναι τα πράγματα μέσα χάτσολο μάτ, μέγουζορέ. Μέγουστε γυρδάμ, χαξαμέχ, σανατοβά,
1: Δόκτωρ Χόδερ Κουφτο Προμπιετκή, ρωτάμε με χωρκό έτσι καλό ρε τώρα, χωρόκ. Μιχάσαμε και πριν να σημώ, τσιχτάρ, δαρ ξαστά κουφτά προμπιντα που δίμ, ρωτάμε τσιχτάρ καλό ρε ότι άκρος βε χωρτο να σημώ κίν.
0: Αγάρ φυζής και κόρτε να κόρτε να μπω σαγκά, το χαζόρου σαστάτ, το χαζόρου χαστάτ και τα καλό ρε ρόζο μου κίν. Αλλά οδομό εκεί φυζής και κόρτε να το δουνήμα ζόρ, το σε αζόρ και λακαδόρε χορδονοσόν μου και είναι ο φυσικός και κόρπι είναι αχώτα αγνεκνώνα. Από εμέ αζόρ αστάτ, αζόρ οστάτ και λακαδόρε τα στάστε. Μα είναι καλόρε γουστεράμ και είναι τζιδό πισόρι άγρος δουρνάσβε. Το δουνήμ και λακαδόρε, δουνήμ αζόρ και λακαδόρε γυστεροσόν μου και όταν. Από εμέ τάζα αν είναι πόσα αμακά, αγάρ μιλεχτή, γιόκι σοκόκτη, γιόκι όκτη, γιόκι κούτσικτη, κλικάτ και πόσα αγάρ, αμ φαρβέαμ να μέσουν, αμ τουρούσον αμ νάγμεπιο, αμ ζαρόβισον αμ νάγμεσο.
1: Εγώ κουφτά με τον εμκή, ονόν εκεί είναι με φαμάν και ανοιχτονιστά μου, και τσιχτάρ καλό καλόριο τώρα τα άρια και χωρό και με πω τηλεφωνήταστή μου, και έμεινε σουράτ και σητάν, πιλφων κουτάς κουφτά με αιτία, τσιχτάρ καλόριο άρα αυχό το δώρα. Δα,
0: μα κουφτάρ αυτά, μουρχ, με μασάλε, από βονάς, κάτσου το πιντζό γράμμισο, τόσο το αυτό κιλο καλόριο είμισο. Μη ζάρινε αγάρα μη τόσο το χαστό σου τον ναβάτ και λακαλό ρε μετρό. Γουστι γκο στα γραμμάς ακούν για θεσόρ παρτσέ τόσο του σάντου πιντζό και λακαλό ρε μετρό. Αμπεργάζει εν γκοστό πριντζ αστάκ, τίγε μεγά αστάκ, μαϊό αστάκ, μαϊό, σάτ γραμμή μαϊό, πόλου σλάτκιν, πόλου σουχό μεγέμ, σάτ γραμμάς, το χαστό του πάντς και λακαλό ρε μισό. Αγά να μην έχει πόλου στη χσόκα το πράγμα. Για κρουτουνά, αν ζάπρακα, αν αμπέτα, αν ούζουν αυτά, σε μαχαλά καλά, ο κοτσουραγά, το δουνί μαζόρ και τα καλόρι με μπάρδορε. Αβρέμ σαν και ψόρ είναι ένα χορδέ. Αν όρνε και μια κτά όρνε, για πάρτι αν όρνε σε χορδέ. Ο ψόρ θα έρθει το νιουκί κουνιμ του λιτέρ. Για ρευα, φυσίσκι, να γκρουσκο κουνε, διφέινι κουνε όταν. Πιτόρ φάρβε άμε μέσω, άμ δαρούες πάμε να έρθε, άμ δούρνε όνομα να έρθε πιο. Προβλήμα είναι μέσω. Πάτ χάρχελα αυτός κορδάμε, χά, τόλκε γκουσνόκ ναι. Γιώσον δική παρνόι βαριόν ναι, δουχόφ και πέρα μια αυτό, είναι άμ δαρούβε, λούβε όταν πάμε να έρθε.
1: Δόκτωρ Μιχαήλ Κουκαρέου, βραχμάντου σημαστρομάτ, μπορείτε τα λπάτε χαμτσιούν ορζουμάντιμ και σόλοι οιάντε, σόλοι γιούν να σκουζορά την πάμε μικμόν, σόλοι ταντρουστή, βραχμάντου σημαστρομάτ, μπορείτε.
0: Αμέν, άμα μόσα να μάτ, μπορείτε, χάτσαμε.